0: δύσκολη, ήρθε άστα ο σελουλάρ νου.
1: Άστα να λόγι σούπερ στόρ, να ωραία στόρ, λόγι φαμίλι στόρ, να σαβανίτα.
0: Η Ράγνος κολεξιόν, αγώ.
1: Νοάρα δεν είναι ούγι μου, νέντου,
0: πάσα να λόγι